Paradise FM. Paradise 19 FM. Τη σπιά, ο Ατσέφη Φαουλ Γαμπ, το 26 στο τηλεβίσιο μπλοφωνό του, α. Τσέτσου, ο Βέμπ.

Ο Ατσίφι Φόουλ Γαπ, 22 δισήξτου τηλεβίζει με λαφωνό του, α. Τσιατσού. Ο Βέα.

Paradise 90 FM. Τι σπιάω, ατσίφι φαόλ γαμπ 2026 το τηλεβίτσιο εμπλοφωνό του, α! Τσίτσου! Ο Βέμπ!